Κατερίνα, το μουστό να σκεφτεί. Όμως τον καός τον πότο, είναι εγώ το μουστή. Εμείς τον καός τον μοιράμε σε μάγκους, τους μοδιφίρτες είναι hacia adelante. Hacia adelante, honorables seres. Brazos extendidos, magnus empuñadas.